Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

σας φέρει κοντά. Κοινό το άστρο που πάει στο φιλί τη ζωή που περνάει από τα δικά τη τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

έπινα απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Διάλειμμα, στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Η ώρα είναι 6. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πούμε εμείς τι λένε τα computers και οι αριθμοί, δεν τα λένε καλά. Μας ξεγελάνε βέβαια, γιατί μας κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο εύκολη και πιο γρήγορη, αλλά το τίμημα είναι πολύ μεγάλο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν θα μπορούμε να το ξεχνάμε καθόλου και θα το συζητήσουμε και αργότερα τώρα με αφορμή τις Πανελλήνιες που ξεκινούν σήμερα. Καλή επιτυχία με την ευκαιρία. Προς το παρόν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καλημέρα. Ακούτε Μελωδία στο 99,2. Είμαι ο Δημήτρης, μόνος σήμερα στο στούντιο. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10, 7 και 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Επιτέλους, η Ματούλα επιστρέφει από Τρίτη προς το παρόν. Παπαζό, Ακύλας και το πολύ γνωστό και από ό,τι φαίνεται η πολύ μεγάλη επιτυχία, το Ατελιέ. Καλημέρα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το ατελιέ και είναι η μελωδία στην παρέα σας στους 99,2. Εδώ στα Βόρεια πριν από λίγη ώρα ψιλόβρεχε. Άρα ετοιμαστείτε για βροχή, διότι τα βλέπουμε εδώ και στην πρόγνωση του καιρού. Μετά τις 11 περιμένουμε βροχές εδώ στην Αθήνα και χθες είχαμε κάτι στάλες και λίγη ψύχρα το βράδυ. Ο καιρός κάνει ακόμα τα περίεργά του. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως θα φτάσει τους 29 με όλα αυτά. Το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ ωραίο και το τριήμερο γενικότερα με λίγη συννεφιά. Κάτι είναι και αυτό. Καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Η ώρα πηγαίνει 7 και 14. Θα συνεχίσουμε τώρα με Μάνο Χατζηδάκη. Με την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και πράγματα σχετικά με τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι ετοιμάζονται κάποιες πολύ ωραίες εκδηλώσεις με αφορμή το έτος Χατζηδάκη που γιορτάζουμε φέτος. Θα τα πούμε και μετά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση, αν μπορείτε, και απολαύστε, αν είστε στο αυτοκίνητο, κλείστε παράθυρα και απολαύστε αυτή την υπέροχη μελωδία που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης στο άλμπουμ Το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Και ακούμε τώρα το θέμα Όταν έρχονται τα σύννεφα. Καλημέρα.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, και το. Πώς το είπα αυτό? Και το θέλω να σε δω. Να με αναζητάς όμως, ε. Αυτή είναι η βασική λεπτομέρεια. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη, εδώ, στο στούντιο μόνο. Θα περιμένω και περιμένω ήδη τα μηνύματά σας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Το βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Γράφετε Καλημέρα Μελωδία πάνω στην μπάρα και γίνεστε αυτόματα μέλη μόλις στείλετε το μήνυμά σας. Η ώρα μεταξύ έχει πάει 7 και 20. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 29 Μαΐου σήμερα. Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ας πούμε για μία ακόμα φορά στα παιδιά, καλά δεν μας ακούν τα παιδιά τώρα που δίνουν εξετάσεις, φαντάζομαι, ή μας ακούν καθοδόν, αλλά ας το πούμε άλλη μία, να το έχουμε στο μυαλό μας και οι γονείς πάνω απ' όλα, ότι δεν είναι το παν οι σπουδές στο πανεπιστήμιο. Παλιότερα το λέγαμε γιατί θεωρούσαμε ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια εκτός πανεπιστημίου μπορεί να οδηγήσει και κάπου καλύτερα από το σημείο εκείνο που θα οδηγούσαν οι σπουδές. Όμως, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε βαθιά μέσα μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει ήδη όλο το παιχνίδι. Και το πτυχίο του πανεπιστημίου δεν είναι όντως το παν. Και ίσως οι γνώσεις μας γύρω από εργασίες που γίνονται με το χέρι, ίσως να μας φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτά τα σκεφτόμαστε όλο και πιο συχνά. Το πανεπιστήμιο, ναι, δίνει μια βαθιά παιδεία. Είναι αλήθεια. Αν είσαι έτοιμος να τη δεχτείς, φυσικά. Όμως καλό είναι να ξέρουμε ότι δεν κρίνεται η ζωή μας μόνο σε μία μέρα, όπως η σημερινή και όπως οι επόμενες που θα ακολουθήσουν στο άμεσο διάστημα. Καλή επιτυχία παρόλα αυτά. Κουράγιο και καλά μυαλά, καθαρά μυαλά. Η ώρα έχει πάει ήδη, πηγαίνει 7 και 22. Ακούτε Μελωδία στους 99,2 και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80. Είναι ο Δήμος Μούτσης και η Σωτηρία Μπέλου. Από την εποχή εκείνη που οι συνθέτες της εποχής απευθύνονταν στις μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού και ζητούσαν, τις προσκαλούσαν να τραγουδήσουν κάτι άλλο για την εποχή εκείνη. Όπως αυτό το τραγούδι. Δεν λες κουβέντα. Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη. Καλημέρα Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής.

0: εξαιρετικό τραγούδι. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, λοιπόν, τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης μαζί μας και σήμερα η Aegean που γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Αυτό σημαίνει πως πετάμε παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέγουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύουμε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνουμε κράτηση έως αύριο 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, Μελωδία, και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
1: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιρώ Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Πρώτα δεν είχε μέσα στο αίμα τη φυγή. Μα η φυγή χαράσει μόνη της τη ρότα. Σαν μουσική, πόλο φαλτσάρι, για μια νότα. Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Χρήστος Μιχαήλ. Πιάσε μελωδία
7: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Κάποια Κυριακή.
9: Ποια πόλη.
7: Πάντα έντεχνα.
10: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
7: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

Ιουλία Καραβατάκη σε ένα υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Με την ευκαιρία, το Σαββατοκύριακό μας θα είναι αφιερωμένο στην Ιουλία Καραβατάκη, στη νέα μας ενότητα που ακούμε πλέον στο ακριβώς της ώρας, που λέγεται 62. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Η Ματούλα έρχεται από Τρίτη. Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι ένα τριήμερο που δεν ισχύει για όλους, δυστυχώς. Επίσης, επειδή μιλούσαμε και λίγο πριν για τις πανελλαδικές και θα μιλάμε συχνά σήμερα, να ευχηθούμε για ακόμα μία φορά καλή επιτυχία στα παιδιά, ψυχραιμία στους γονείς πάνω απ' όλα, διότι καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά στο σπίτι και καλούνται να βοηθούν πρακτικά, μάλλον στα αλήθεια, τα παιδιά, όχι μόνο με χειροπιαστά πράγματα, αλλά και ψυχολογικά. Προσπαθούμε, ισχύει και το γνωρίζουμε όλοι, είτε από δική μας εμπειρία, είτε από τις αφηγήσεις των φίλων μας που έχουν παιδιά σε αυτή τη φάση τώρα, αλλά χρειάζεται μάλλον κάτι λίγο πιο δυνατό τις περισσότερες φορές σε επίπεδο ψυχολογικό. Διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής με την ευκαιρία ότι καταργούνται, λέει, εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές για να βρεθεί το καλύτερο μοντέλο, ο καλύτερος τρόπος για να περνάμε στα πανεπιστήμια. Εδώ και 50 χρόνια το συζητάμε, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Η πρώτη, λέει, εξαγγελία για την κατάργηση των πανελλαδικών έγινε το 1978 από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Ακολούθησαν πολλές ακόμη. Ωστόσο, όσες φορές έχουν γίνει αλλαγές σε αυτό το σύστημα πρόσβασης, τελικά ήταν μόνο στην ονομασία των εξετάσεων. Και η παπαγαλία, επίσης, που έχει ταλαιπωρήσει τους πάντες, καλά κρατάει. Ακόμα από ό,τι έχω μάθει. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax. Το τραγούδι μπορεί, εδώ από τη δεκαετία του 90. Η ώρα του μεταξύ πάει 7:37. Είναι πρωινό Παρασκευής. 29 Μαΐου σήμερα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα.

Slax. Αυτό τον ήχο είχαν τότε στο ξεκίνημα, μετά τον άλλαζαν σιγά σιγά και τον έκαναν πιο ροκ. Εδώ ακούσαμε το τραγούδι Μπόρι με την φωνή φυσικά του Μπάμπη Στόκα. Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Και με χρηματοκιβώτιο. Σήμερα, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια jackpot. Αυτό σημαίνει πως δίνουμε τώρα μεγαλύτερο ποσό. Σημειώστε το, 8.929 ευρώ. Σημειώστε το, βέβαια, αν θέλετε να λάβετε μέρος στο παιχνίδι και να διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά. Προλαβαίνετε, διότι περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα από αυτά τα μηνύματα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Αν δεν απαντήσετε, ή αν δεν απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί αυτό είναι το όριο, χάνετε την κλίση. Και έχουμε jackpot. Οπότε απαντήστε, το κρίμα είναι το τηλεφώνημα. Και μόλις απαντήσετε με το καλό, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε, εδώ σημειώνουμε, 8.929 ευρώ. Και αυτό είναι. Σε καλή μεριά σε εσάς που θα τα κερδίσετε. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Να θυμίσουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία για μία ακόμα φορά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μάρθα Φριτζίλα και το πολύ αγαπημένο μας και το πολύ τραγουδισμένο πλέον, Νερό στη Βάρκα.

Φρέντζ Μεχερίτσας, εδώ στο Μελωδία, 7 και 48 η ώρα. Λίγο πριν ακούσαμε μια υπέροχη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, Όταν έρχονται τα σύννεφα, αυτός είναι ο τίτλος της, Καλή ώρα. Και σας υποσχέθηκα να σας πω λεπτομέρειες για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά αφιερώματα που ανεβαίνουν στο Ηρώδιο. Λίγο πριν κλείσει, τελικά το Ηρώδιο θα κλείσει Ιούλιο. Οπότε τον Ιούνιο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε πολύ σημαντικές παραστάσεις εκεί. Μεταξύ αυτών και αυτά τα δύο σημαντικά αφιερώματα στο Μάνου Χατζηδάκη. Τίτλος τους, Η Αμερική του Μάνου Χ. Δηλαδή τα χρόνια που ο Χατζηδάκης πήγε στην Αμερική θέλοντας να φύγει από μια πολύ σκοτεινή, ζωφερή ελληνική πραγματικότητα, αποφάσισε να κόψει σχέσεις με τη χώρα και να πάει εκεί στην Αμερική, να δημιουργήσει εκεί. Οπότε σε αυτά τα δύο αφιερώματα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πρώτη βραδιά στις 10 Ιουνίου το Χαμόγελο της Τζοκόντας, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ και το soundtrack της ταινίας Blue. Ήταν western αυτή η ταινία, δεν πήγε καλά, αλλά άφησε πίσω της ένα εξαιρετικό soundtrack. Οπότε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού, θα μας θυμίσει αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα. Και στις 17 Ιουνίου έχουμε το δεύτερο μέρος, με τους Raining Pleasure να τραγουδούν, να μας θυμίζουν το album Reflections. Και τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη να ερμηνεύει τη ρυθμολογία με 6 ζεύγη κομματιών για σόλο πιάνο. Αυτό 17 Ιουνίου και οι δύο αυτές τις πολύ σημαντικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Λίγο πριν κλείσει, θα πούμε μετά τι έργα γίνονται εκεί, θα γίνουν εκεί μάλλον από Ιούλιο και μετά. Πολύ σημαντικά και πολύ χρήσιμα για αυτό το στολίδι της Αθήνας, καθώς χρειάζεται συντήρηση. 7 και 41 έχει πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Παρασκευής και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη και το αγαπημένο μας Θα είμαι κοντά σου όταν με θες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης και ο ακροβάτης Καλημέρα Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε το 11888.gr. Αν αυτή την περίοδο θέλουμε να αλλάξουμε έπιπλα ή να οργανώσουμε μια μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, ας το κάνουμε σωστά. 11888.gr λοιπόν, εκεί βρίσκουμε προσφορές για βάψιμο σπιτιού για παράδειγμα, αλλά και για μεταφορά επίπλων. Λαμβάνουμε προσφορές, συγκρίνουμε τιμές και αξιολογήσεις και διαλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Barilla, καθώς το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση, και το Basil Bar by Pesto Barilla. Αν σας αρέσει το, η γεύση Pesto, θα χαρείτε πάρα πολύ. Μας χαρίζει λοιπόν για μία ακόμα χρονιά, μας προσφέρει απλόχερα αυτή την πολύ ωραία εμπειρία. Τι γίνεται εδώ, το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού λοιπόν, αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Barilla μας προσκαλεί λοιπόν να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese. Αυτή την υφή που μόνο η Barilla πετυχαίνει. 5 και 6 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού λοιπόν στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα Πλατεία Σπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου Κεντρική Πλατεία Νέας Μύρνης Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Στις 8 σε λίγα λεπτά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.929 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
11: SMK Group.
12: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
11: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
12: λειτουργικότητας και αισθητικής.
11: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
12: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
11: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
12: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
11: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
12: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
11: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
12: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
11: SMK Group. Το μέλλον.
0: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
13: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Γυρίζετε πλευρό, έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο θα σας πούμε μια έτσι ενδιαφέρουσα πληροφορία που βρήκαμε σήμερα στην Καθημερινή.
2: Παλεύει το ποτάμι.
1: Χάνεις και πάνω Κατσιμίκας τώρα.
2: Η θάλασσα να βγει.
1: Καλημέρα.

0: κάνουμε συχνά, με μια σκανδάλη θα τελειώνουμε όλα. Άλκησης Πρωτοψάλτη. Του στίχου εδώ έγραψε η Μυρτό Κοντοβά. Τη μουσική Δήμητρα Γαλάνη. Από τα πολύ αγαπημένα μας αυτό, η σκανδάλη εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Σας υποσχέθηκα λίγο πριν μια είδηση για εσάς τους υπναράδες, για εσάς που θέλετε να κοιμάστε παραπάνω και μπορείτε να κοιμάστε παραπάνω. Σας παίρνει, έχετε αυτή την ικανότητα. Τη δυνατότητα, μάλλον. Αλλά διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή πως και ο πολυσύπνος βλάπτει την υγεία. Δεν βλάπτει την υγεία μόνο το να μην κοιμάσαι πολύ, αλλά θέλουμε το σωστό χρόνο. Θέλουμε δηλαδή 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης κάθε νύχτα. Γνωρίζουμε, διαβάζουμε εδώ σχετικά, ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό. Σύμφωνα όμως με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο ο λίγος αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Μας γερνάει δηλαδή ο πολυσύπνος. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται, όπως είπαμε, εκεί 6,5 με 7,5 ώρες περίπου την ημέρα. Οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Νταλάρα. Και επίσης αγαπημένο τραγούδι στο ίδιο έργο θεατές. Ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν που μας λείπει. 8 και 12 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

1991, αν θυμάμαι καλά, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, με τους στίχους του Αντώνα Ανδρικάκη, ζωντανή ηχογράφηση του Αττικών, στο ίδιο έργο θεατές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τότε και τότε όλα ήταν ίδια. 8 και 17 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο. Το τηλέφωνο μαζί μας από την Τρίτη. Είναι πρωινό Παρασκευής. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600, γράφοντας μόνο win. Αν θέλουμε να λάβουμε μέρος στο παιχνίδι, διότι τα λεφτά είναι πολλά. Χάρη. Είναι 8.929 ευρώ. Είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας και περιμένουμε μέχρι να πάει η ώρα 4 και κάτι. Καθώς τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει δηλαδή ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.929 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αρκεί βέβαια να απαντήσετε το τηλεφώνημα αυτό στα 5 πρώτα χτυπήματα. Τόσο περιμένουμε. Σας θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνητης, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, το σημειώνουμε, μην το ξεχάσουμε. 8.929 ευρώ. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. 8 και 18 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς τώρα με Θοδωρή Βουτσικάκη και το τυχερό αστέρι. Τραγούδι υπέροχο του Κωνσταντίνου Β.

0: που γράφει νέα τραγούδια με τη φωνή, στη φωνή μάλλον, της Βιολέτα Σίκαρη και του στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Έγινε παρουσίαση προχθές στο κέντρο της Αθήνας για δημοσιογράφους και ανθρώπους έτσι του ραδιοφώνου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box. Μπαίνουμε στο Box. Διαλέγουμε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα. Μένουμε 5 ευρώ και άλλα. Παραγγέλνουμε και κερδίζουμε επιπλέον Box πόντους για να τους εξαργυρώσουμε σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες μας. Κατεβάζουμε το Box Delivery App λοιπόν, κάνουμε την παραγγελία μας και έτσι βγαίνουμε κερδισμένοι κάθε φορά. Επίσης, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας περιμένει και φέτος για δεύτερη χρονιά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή και σήμερα και αύριο, έχουμε αγαπημένες ταινίες που προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πηγαίνουμε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσουμε θέση, να απολαύσουμε το κερασμένο popcorn και να βγάλουμε έτσι και εμείς την αναμνηστική μας φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν μας περιμένει εκεί. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί γίνονται οι προβολές στο ξέφωτο. Απόψε έχουμε την ταινία Fame Musical, αύριο την ταινία Lilo και Stitch για τα παιδιά. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 26 ώρα. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι Θάλασσες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Uh-huh.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το Box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Μπούπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Τίποτα σπουδαίο. Το νέο τραγούδι του Γιώργου Δημητρίου με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Στίχη Πόλης Κυριάκου. Τίποτα σπουδαίο. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Μέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Είναι ψυχές πλασμένες από μάρμαρο και άλλες από χαμόγελο. Είτε πόνο, είναι και μία πλασμένη από τριαντάφυλλα, όμως εκείνη δεν τη φανερώνω. Μυστικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
7: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Από τα κλασικά μας. Αυτό ο Δημήτρης Μητροπάνος, Θάλασσες. 8 και 37 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, με πραγματικά πολύ περίεργο καιρό. Με ψηλόβροχο σε αρκετά σημεία και περιμένουμε και βροχές από τις 11 και μετά. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά υψηλά, εκεί γύρω στους 29 βαθμούς. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και στη λογοτεχνία. Ό,τι καλύτερο, στην έκθεση δηλαδή, όπως λέγαμε εμείς παλιά. Καλή δύναμη. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι δεν κρίνονται τα πάντα στο πανεπιστήμιο. Δεν κρίνονται τα πάντα με την πρώτη φορά. Και πόσο μάλλον τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη που σου λέει ότι πολλά από αυτά που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο θα τα κάνει πια ένα λογισμικό, ένα chatbot. Οπότε τα χέρια μας ίσως να είναι λίγο πιο χρήσιμα σε αυτή τη φάση. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Η Ματούλα θα είναι και πάλι μαζί μας από Τρίτη. Να θυμίσουμε πως τώρα που είναι και η ώρα 8 και 38 έχουμε το κλασικό μας ραντεβού με το παιχνίδι μας για τις φωνές, και αφού λείπει και η Ματούλα, να μια καλή ευκαιρία να κάνουμε εμπέδωση, όπως λέμε, στην φράση που έχουμε φτιάξει στο μοντάζ αυτό με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις 3, δηλαδή τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, την φωνή του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα στη φράση πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία, και τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στο τέλος. Ποια φωνή λέει, ποια αντρική φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ? Για ακούστε έτσι με λίγη προσοχή παραπάνω το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα μελωδία.
0: Έντεχνα, ποια φωνή είναι αυτή άραγε? Και το μελόδ, ποια άλλη φωνή το λέει? Δύο αντρικές φωνές ψάχνουμε. Αν πιστεύετε ότι τις έχετε βρει, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Αν τις βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Άλλη μία το μοντάζ.
1: Πάντα
2: έντεχνα,
1: πάντα
2: μελωδία.
0: Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, εκεί ακούτε όσες φορές θέλετε το μοντάζ για να το εμπεδώσετε. Και σας περιμένουμε λοιπόν να παίξουμε στον αέρα από Τρίτη τώρα. 8 και 39 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη και το άτιμο πράγμα η τιμή. Ακόμα ένα τραγούδι από το Σασμό που, όπως έχουμε ξαναπεί, είχε αποδειχθεί, είχε εξελιχθεί σε δισκογραφική εταιρεία. Νίκος Τερζής στη μουσική και Γιάννης Κότσιρας στους στίχους εδώ. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα.

0: καμώματα αυτά. Νίκος Χριλούρης με τους στίχους του Καπαχημίρη και φυσικά τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Παρασκευής με πραγματικά πολύ περίεργο καιρό που σου πάει τα νεύρα κάποιες φορές. Αλλά θα φτιάξει, λένε, από αύριο. Και έχουμε και τρίμερο για κάποιους τουλάχιστον μπροστά. 29 Μαΐου σήμερα, 8 και 46 ώρα. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής το εξής. Ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το αξέχαστο αυτό που εξαιτίας του έχουμε περάσει τόσο ωραία σε αυτή τη χώρα, μας λέει ποιες είναι οι τέσσερις αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, φυσικά αφού τους είπαμε, λάτε αγοράστε σπίτια εδώ για να πάρετε βίζα. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή το Airbnb, τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών. Και αυτές οι γκρίζες πολυκατοικίες που ξεφυτρώνουν παντού δεν δίνουν διαμερίσματα. Εδώ θέλω μια διευκρίνηση. Το Ταμείο, μεταξύ άλλων, προτείνει, διαβάζω, τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων. Λίγο αργά τα προτείνουμε όλα αυτά. Επίσης, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι μέσα σε αυτή την διαπίστωση και η έλλειψη μιας έγκυρης πολιτικής που θα μπορούσε να κρατήσει τα ενοίκια σχετικά χαμηλά και να προστατεύσει την όλη ιστορία από τους νόμους της ζούγκλας που διέπουν έτσι όλη την οικονομική ζωή της χώρας. 8 και 47 η ώρα εντωμεταξύ. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου και τον Λέξ εδώ σε αυτή την πολύ ωραία μουσική συνάντηση. Στο τραγούδι «Φύγε».
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Καλημέρα, Μελωδία. Φύγε από τον παλιό σου εαυτό ή τον κακό σου εαυτό, όπως θέλει το διαβάζει ο καθένας από εμάς. Χάρης Αλεξίου και Αλέξ, εδώ στο Μελωδία. 9 παρά 10 η ώρα, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα εδώ και 45 χρόνια. Είναι τόσο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Στις 9 εντωμεταξύ έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους και με αυτόν τον καιρό σήμερα τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Ξανά μαζί αμέσως μετά.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Έμπνευση 107 FM.

Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 29 Μαΐου, 9 και 5 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα, για αυτό το άγχος που παίρνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, για τα δεδομένα που έχουν αλλάξει και ίσως να μην το έχουμε πάρει ακόμα είδηση, καθώς το πανεπιστήμιο δεν είναι ο μόνος δρόμος και μας το αποδεικνύει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη που παίρνει δουλειές έτσι για πλάκα. Οπότε καλούμαστε να επιλέγουμε επαγγέλματα και κατευθύνσεις άλλες, ίσως πιο παραδοσιακές, ίσως πιο χειρονακτικές. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα λέμε και συνέχεια, μας τα λένε και οι ειδικοί. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρήκα στο Βήμα, το υπογράφει η Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη. Λέει τα κλασικά, τα γνωστά, αλλά καλό είναι να τα πούμε ακόμα μία φορά, γιατί σήμερα τα αυτιά λειτουργούν διαφορετικά. Οι υποψήφοι, λέει, θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική πίεση και τις πολύ ωραίες επαναλήψεις της τελευταίας στιγμής. Αυτή η τελευταία στιγμή κάνει μεγάλη ζημιά, διότι δημιουργεί μεγαλύτερο στρες. Επίσης, πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά στα αυτά τα σως. Αυτό είναι σως, θα πέσει αύριο. Τα θυμόμαστε και εμείς από τις δικές μας προσπάθειες. Τα σως είναι επικίνδυνα. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε κάτι και αν δεν πέσει, μετά παθαίνουμε πάλι πανικό μπροστά στο χαρτί και δεν γράφουμε τίποτα. Επίσης, τι άλλο συστήνουν εδώ οι καθηγητές και οι ειδικοί? Οι μαθητές καλούνται να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με συμμαθητές και τις συζητήσεις που εντείνουν την πίεση, ενώ, λέει, σημαντικό θεωρείται να διατηρούν μικρά διαλύματα μέσα στην ημέρα και να τα αφιερώνουν σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να χαλαρώνουν. Το κινητό δεν ξέρω αν είναι μία από αυτή τη δραστηριότητα. Να θυμίσουμε και κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Από το να συμβάλλουμε οι γονείς οι μεγαλύτεροι έτσι σε σκηνές έντασης μέσα στο σπίτι, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός, μια τηλεφωνική γραμμή, το 1550. Εκεί απαντούν ψυχολόγοι και δίνουμε τη γραμμή αυτή για να τηλεφωνήσουν τα παιδιά που διαβάζουν και παίρνουν τόσο δύσκολα, αλλά και οι γονείς μπορούν να πάρουν τηλέφωνο εκεί και να ζητήσουν συμβουλές. Από το να οδηγηθεί μια πολύ δύσκολη στιγμή σε μια πολύ μεγάλη ένταση που θα τα καταστρέψει όλα, καλό είναι ένα τηλεφώνημα από πριν, έτσι προληπτικά, να βοηθήσει όσο γίνεται. Ξαναλέω τον αριθμό. 1550. Λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και στους υποψήφιους, αλλά και στις οικογένειές τους. Η ώρα πλησιάζει 9 και 8. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Χρήστο Θηβαίο και τη μικρή πατρίδα εδώ που έγραψαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90.

Νέα φωνή. Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο, 9 και 4 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει, ακούσει ακόμα ειδήσεις, πάμε για συμφωνία και χειρία 60 ημερών ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Το ονομάζουν όλο αυτό μνημόνιο κατανόησης. Περίεργη λέξη. Κατανόηση συνήθως έρχεται πριν τον πόλεμο, αλλά τέλος πάντων. Διαβάζω κι εγώ εδώ λεπτομέρειες. Τα πράγματα παραμένουν έθραστα σε τεντωμένο σκηνή. Ή όπως αλλιώς τα ονομάζουν αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ, αυτό το αδίέξοδο. Ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμα το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να πάμε προς τα εκεί. Για να δούμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Γιάννη Κούτρα. Μελοποιημένο Καβαδία από Θάνο Μικρούτσικο. Είναι η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε εκεί μέσα από το αδελφάκι μας που έχουμε εκεί, το Μελωδία Θεσσαλονίκης του 98. 9 και 16 ώρα.

είναι αυτό που μας ενώνει και μας χωρίζει όμως ταυτόχρονα. Όλα αυτά μαζί. Μπάμπη Στόκας εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 22. Λίγο μετά τις 9 και μισή θα μιλήσουμε και για προορισμούς που είναι πολύ δημοφιλείς τώρα. Εν ώψη τριήμερου Αγίου Πνεύματος. Ένα τρίμερο που είναι κάπως άδικο, δηλαδή δεν το απολαμβάνουν όλοι, το απολαμβάνουν οι μισοί. Παρ' όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία, θα τα δούμε λίγο μετά τις 9.30. Προς το παρόν, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, πολύ αγαπημένο. Το υπογράφει ο Σταμάτης Πανουδάκης και ο Αντώνης Ανδρικάκης. Το τραγουδά εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε ζωντανή ηχογράφηση. Είναι το «Έφυγες νωρίς».

0: την Αθήλη άρα για να μας πει αυτή η σιωπή. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Η Ματούλα επιστρέφει από Τρίτη και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς και σήμερα μαζί μας έχουμε την μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, σημαντική λεπτομέρεια. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το Ταμαρίν? Μία κουταλιά το βράδυ αρκεί και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές σε αγαπημένα καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμούς, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Πρώτο πυλόν διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Άνοιξε πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Κανελόνια με γέμιση. μέση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
24: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
25: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Τώρα που όλα είναι ξεκάθαρα, τώρα που έβαψες πια να υπάρχεις, για να υπάρχω κι εγώ, είμαι ήσυχη για σένα. Που είσαι τόσο τέλειος, όσο τέλειος φτιάχτηκες για μένα. Γεμάτη είμαι από τη μνήμη της στιγμής, την ευλογία εκείνης της συνάντησης. Εσύ κι εγώ, πιο όμορφη από ποτέ. Τώρα, Ελένη Παπανδρέου.
27: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

0: Το είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εποχή αθωότητας, μου κάνει πάντα αυτή η περίοδος. Εδώ μας το θύμισε πριν από λίγα χρόνια η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αυτή την πολύ ωραία διασκευή. Ήταν η εκδρομή, είναι ο Μελωδία στην παρέα σας, το πρωινό της Παρασκευής, 9 και 37 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Η Μαντούλα μαζί μας από Τρίτη. Να θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, καθώς σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή, θα γίνει η μεγάλη μας κλήρωση και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 8.929 ευρώ. Πολλά λεφτά, καθώς είχαμε και jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε να δούμε, να ακούσουμε τι θα πει να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα το τηλεφώνημα που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα με τη Ματούλα στην Μαρία, στη φίλη μας τη Μαρία που ήταν η νικήτρια του προηγούμενου, μάλλον του προπροηγούμενου γύρου από το χρηματοκιβώτιο. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαρία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο.
2: Πόσα χρήματα κέρδισες, Μαρία?
1: Κέρδισα 8.080 ευρώ.
2: Α, το θυμάσαι ακόμα, ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχες λάβει πολλές φορές μέρος στο διαγωνισμό, στο παιχνίδι?
1: Ναι, είχα δοκιμάσει αρκετές φορές. Διότι το σταθμό σας τον ακούω και πηγαίνοντας στη δουλειά και τυχαίνει να ακούω τη δική σας εκπομπή συγκεκριμένα.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Επομένως, είχε τύχει να ακούσω πολλές φορές το μήνυμα για το χρηματοκιβώτιο.
2: Τέλεια.
0: Μαρία, έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα?
1: Ναι, να σας πω. Αρχικά θα αποπληρώσω την εφορία μου.
2: Το τέλειο είναι ότι ανακούφιση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι που μου το είχαν προτείνει και ήμουν λιγάκι επιφυλακτική.
2: Πού?
1: Στην Κίνα.
2: Είναι πολύ ωραία. Είναι ταξίδια ζωής αυτά.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Το συστήνω και στους γνωστούς τους φίλους.
2: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να τα χαρείς, να περάσεις πολύ ωραία ό,τι και να κάνεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και εδώ είμαστε για τους φίλους σου.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είσαι πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτά λοιπόν μας είχε πει πριν από λίγες ημέρες η φίλη μας η Μαρία που είχε κερδίσει στο χρηματοκιβώτιο. Μήπως κερδίσετε εσείς σήμερα? Εδώ είναι το θέμα. Στείλτε το μήνυμά σας, προλαβαίνετε μέχρι τις 4 το απόγευμα στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε, γιατί λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφώνει στον αριθμό. Έχετε το νου σας. Απαντήστε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε, χάνετε την ευκαιρία αυτή. Οπότε απαντάτε στην κλήση και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 8.929 ευρώ αυτή τη φορά για να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα. Παντελής Θαλασσινός, τα Σμυρνέικα τραγούδια. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία, στο πρωινό της Παρασκευής. 29 Μαΐου σήμερα, 10 παρα 20 ώρα. Σε λίγο βλέπουμε προορισμούς για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τι έψαξαν online οι χρήστες. Έχει ενδιαφέρον. Τα στοιχεία αυτά έχουν ενδιαφέρον.

0: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

τόσο ωραίο τραγούδι. Το είχαν γράψει η Μαριανίνα Κριεζή και ο Λέξ Παπαδόπουλος. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Αρλέτα. Εδώ μας το θύμισε η Άλκη στις πρωτοψάλτη, στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Και όχι μόνο. Πάμε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, ξεκινάει για πολλούς από σήμερα. Τα έλεγα και λίγο πριν, θεωρώ πολύ άδικη αυτή τη διαφορά, το προνόμιο του τριημέρου που το απολαμβάνουν μόνο κάποιοι και όχι όλοι. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε στοιχεία από τους χρήστες, online χρήστες που έψαξαν πόλεις εκεί γύρω στον Απρίλιο για να πάνε, μάλλον προορισμούς, για να πάνε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και μας κάνει εντύπωση το εξής. Δεν βλέπουμε στις πρώτες θέσεις νησιά. Βλέπουμε πόλεις. Η Αθήνα τα πάει πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη είχαν αναζητήσει μέσω Booking, για παράδειγμα, οι χρήστες καταλήμματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Σε Ναύπλιο δεν μου κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι. Και Χανιά επίσης δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν βλέπω Κυκλάδες στις πρώτες θέσεις. Επίσης οι χρήστες έψαξαν και για Ρώμη, Παρίσι, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο και Βαρκελόνη. Το ερώτημά μου βέβαια είναι εμένα άλλο. Λεφτά πού βρίσκονται για όλα αυτά? Μου πείτε, τώρα μπήκε ο μισθός για πολύ κόσμο. Θα πάει όλους εκεί, μάλλον. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, σβήσε το φεγγάρι. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη μόνο εδώ στο στούντιο. Η Ματούλα έρχεται από Τρίτη. Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει, πηγαίνει. 9:48 στο πρωινό της Παρασκευής.

0: υπερβολές, αλλά ωραίες υπερβολές. Η αλήθεια είναι, σβήσε το φεγγάρι. Δημήτρης Μητροπάνος, καλημέρα μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας περιμένει αύριο Σάββατο στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Λίλο και Στίτς. Η δεύτερη χρονιά λοιπόν το Φυσικό Αέριο κάνει το Πάρκιο Σίνεμα Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν σε workshop Ιστορίες του Βυθού, έτσι λέγονται, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας έτσι τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge όλα αυτά του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πηγαίνουμε από νωρίς, εξασφαλίζουμε τη θέση μας, απολαμβάνουμε popcorn από το περίπτερο της δράσης και βγάζουμε έτσι αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Βλέπουμε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε πάλι Τρίτη πρωί στις 7 με Ματούλα μαζί. Είναι πρωινό Παρασκευής. Καλό τριήμερο σε εσάς που θα φύγετε και θα ξεκουραστείτε λίγο παραπάνω. Καλή συνέχεια να έχουμε όλοι ούτως ή άλλως. Και έχετε στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέα πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπα.
9: Όχι.
10: Είπε μπα το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
10: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
11: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου, το όνειρο μου.

0: όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το όνειρο μου ήταν.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παραμεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της, μα δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Ψυγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει. Το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρύβεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

σ' αγαπώ θα είμαι καλά. Κι ας πέφτει εξοχιόνι θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει αντίδοτο εσύ, στον κάθε μου φόβο ξόρκι μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά, ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγια εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Μένει πλόκι, δε στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δει στο τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δει. Είμαι μόνο μου όλη νύχτα στο τσάο.

Θέλω το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαμηλό.

το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρ

Αχ, σ' αγαπώ κι ας μη το δείχνω. Για σένα την καρδιά μου στα σκουπίδια ρίχνω. Μέσα στο λουκίδι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterSop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterSop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterSop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο. Το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

χαλιά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στήσω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χερά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ασθενιστές που αγωνίζουν τη καινούργια λεμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε το νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

Κοίταξε την πως σερβίρει πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της ροδανθός.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

φορές δυσκόλη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα,

τα ένσημα σου επόμου κι αγκάζε αποθυμένα. Και μου είπε αν στη διαδρομή αλλάξεις, σβήσε και τον αριθμό μου.

0: στα τσιμέντα ξετρυπώνει επαναστάτες και τους φτύνει. Τους πετάει πάνω στα κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Από ένα σούρο που παμψηθεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα παγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι.
1: Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια. Κι από το στέκι μας περνάω το παλιό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

ξαφνιάς, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: κράτος, μαντάμ.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τσάμπα τραγουδώ και πως οι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κέρδι ξύπνω.

και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα. Για ένα εισιτήριο στο τρένο και για ένα μέλλον προκαθορισμένο. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Όχι.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζουν.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσει.

πέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Έμπνευση 107 FM.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέρα.

0: Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως.

Παντού φωτιές μέσα στου χρόνου, πιστοές πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός. Και εσύ τι πριν είναι

0: τους ουρανούς με ζάρια χιάρτια. Και ξαφνώς σε σκοτάδι μας γκρεμίσκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και γυρνάς μας τους εμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Η ώρα είναι μία.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τις παρεσθήσεις μου γιατρέ που έχω δεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη γιατρέ και δεν μιλούν, πίσω απ' την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

δικός μου πια λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά, πρώτου ακουστή και τελευταία πιστολιά.

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί, για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι.

0: γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Βαρέθηκα τη μοίρα.

τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

γεύση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.